0: Κάτι, δεν πάω.
1: Σαν κάτι μολάρε ράπιτο.
0: Σαν κάτι δε σβηλότα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, fete